0: Τα ότα τα ζήνε, έχεις δίνει.
1: Ωλα,
0: ε, μπάιου.
1: Κόμω στα μια μόρ.
0: Στε, νικαλμένε.
1: Το πραγωτάρ μωρό.
0: Αν είχε, ναι, ε.
1: Γανάμος κοντός.
0: Ε, γαντάνο μαβος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σίβρου χίμπλου να κάνω σύνδε.
2: Μάτε κόινα ρόζε, άμε ωρέ, το μη γότα με πάει, άντε μάνο.
0: Ε,
2: δώσε, όχι, τάκτα, πούντα, πούντα.
0: Ε, τυρίστα. Χαίτε, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
3: Robert Jiménez, presidente.
0: Ya cambiaste la Paraguay, Loira. Pura tatatatatata.
4: Qué
0: dijo? Me pedí juicio con problema en duelo. Este año entero ese juicio va a ser algo. Me pedí juicio, jopa y tesoro. Ni pedí ni juicio. Un abrazo para mi querido Cristian Echeverría. Está en sintonía, mate, copio chongo.
1: Ay, dale.
0: Saludos para Cristian, toda la familia. Saludos, saludos, saludos. Gran centro delantero, ahí será Echeverría. Cristian,